0: που λέει «Κρίς, πάμε να τρελάει, τελικές αμφιβητήσεις, όχι, και τα καταφέρει το έσχας, εγώ έστε διάμε, δεν ζάμε». Δεν ζάμε, δεν βλέπω να κοινήσα και αγαπήσεις.
1: Καθάρισα, έτσι.
2: Grazie a tutti.